όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Best 103,1.

0: 103,1. Μόνο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Φίλα με απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα με απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα με απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα με αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

σε αυτό το ραδιόφωνο. Η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 103,1. Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
1: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
0: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
1: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
0: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
1: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
0: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
1: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
0: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
1: Τηλέφωνο 22410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
0: Κάτι παραπάνω από κάβα.
2: Η φωνή σου έχει βήμα και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
4: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός. Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι Astra Live. Astra Live. Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Astra Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
5: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
6: Πέτρος Σύμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 22410-51-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
7: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα του χθες.
0: Χωρίς διακοπή. Best 103,1.

0: κάνει.
1: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
2: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

0: Best 103,1.
1: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της Shot στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία. Διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήτανε πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το Ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
3: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο Ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα Ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο Ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο Ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
2: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο Ροδογάλ.
4: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
5: Να σε χαίρετε η μάνα σου, σε κοιτώ κι ολού.
6: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
5: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
6: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
5: Μα πώς να μη σου το πω.
6: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάιν.
5: Άστρα Λάιν.
6: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Λάιν. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
5: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
7: Πέτρος Ιμβριός, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
8: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Fotis Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Fotis Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22410-86400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
0: Best 103,1. Δυνάμωσε την ένταση.

0: Best 103,1.
1: A dream made of green and blue, made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
2: Live your fantasy.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιός. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιός. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
5: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
0: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-022378.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Best 103,1. Νέα επιτυχία.

0: Invest 103,1.
1: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
2: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
1: Εκεί είναι ο Σαράντης.
2: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονοτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
2: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
2: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
2: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή άβρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs. Where summer meets history.
6: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077. 5 Meals.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
10: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
10: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
12: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
13: Lasciatemi cantare.
14: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Η μουσική του σήμερα

0: Invest 103,1.
1: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι. Στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι. Βουτιά. Στα βαθιά της γεύσης.
2: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
4: The Aegean Vibes, surrender your soul. Raise your arms and breathe the summer air at Nor Beach House. Open your eyes and let the colors guide you. Nor Beach Bar is ready to give it all to you. Nor Beach House is downtown Rhodes. For reservations, 6980-157739. www.norproject.gr. Come for the view, stay for the memories.
5: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
6: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikilaδόπιτα.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
5: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
7: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και

0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
1: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
1: Delivery στο 22411 126 33 22411 126 34.
0: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Σούριου Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.

0: Records.
1: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
2: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
1: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
2: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
1: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnitha. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
10: Green.
9: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είστε στον My Radio 104,6. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Έφτασε το Σαββατοκύριακο. Έφτασε λίγο πιο γρήγορα, διότι η Δευτέρα ήταν μια ψηλό έτσι

Αργίουλα του Αγίου Πνεύματος. Οπότε αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο κουτσουρεμένη, που σημαίνει ότι νιώθουμε ότι φτάσαμε λίγο πιο γρήγορα στο Σαββατοκύριακο. Οπότε και εμείς εδώ ξεκινάμε την κούρα Σαββατοκύριακου. Έτσι τη λέμε, σας προετοιμάζουμε, σας κουράρουμε, σας φτιάχνουμε τη διάθεση για να μπορέσετε μετά να αδράξετε το Σαββατοκύριακο, να περάσετε πολύ καλύτερα από ό,τι το είχατε φανταστεί και γενικότερα να έχετε πάντα στα αυτιά σας καλή ελληνική μουσική. Αυτό κάνουμε εμείς εδώ στο Μαρέντο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 11 και 698 104 104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Έρχονται και οι γνωστοί μας οι διαγωνισμοί. Σήμερα έχουμε και κλήρωση στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη το απόγευμα. Οπότε έχετε λίγες ώρες μέχρι το απόγευμα να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, για τον οποίο θα σας μιλήσω φυσικά στη συνέχεια της εκπομπής. Προς το παρόν ξεκινάμε με πολύ ωραίο τραγούδι. Δυναμώστε το και μείνετε συντονισμένοι εδώ στο MyRadio 104,6.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

0: Εγώ αυτό το πράγμα που πηγαίνουν οι θαυμάστριες στους τραγουδιστές και πάνε και τους φυλάνε στο στόμα, δεν το καταλαβαίνω. Βλέπω εδώ τώρα μια κοπέλα η οποία πήγε και όρμηξε στον Ενρίκε Ιγκλέσιας και τον αγκάλιασε με το κινητό στο χέρι και άρχισε να το φυλάει στο στόμα. Καθότανε λοιπόν ο άνθρωπος, αλλά εντάξει, δηλαδή πάνε και τους φυλάνε. Ταυτόχρονα κρατάει το κινητό της για να το τραβήξει και σέλφι, φυσικά να το έχει αυτό το μην τυχόν και το χάσει ότι τον έχει φυλήσει στο στόμα. Αυτό δεν είναι εξαιρετικά, για να μην πω τώρα καμιά βαριά λέξη, παρεμβατικό? Αν ήταν δηλαδή ανάποδα και πήγαινε ένας άντρας και ορμούσε σε μια γυναίκα και τη φύλαγε στο στόμα, τι θα λέγαμε? Δεν ξέρω γιατί αυτό το πράγμα θεωρείται ok. Ο άλλος εντωμεταξύ είναι ένας, έχει μια γυναίκα και κάτι παιδιά εκεί πέρα, 4, 5, 6 πόσα έχει και ο Ενρίκε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αυτή η κοπέλα τι και πώς. Μου φαίνεται φουλκουλό. Παρ' όλα αυτά, με χιούμορ αντιμετωπίστηκα. Δεν βλέπω τον Ενρίκε ιδιαίτερα θυμωμένο. Αλλά ok. Λίγο ας πούμε κάποιο όριο. Δεν ξέρω. Τώρα το είδα μόλις μπροστά μου και λέω αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα πάμε σε ένα break. Διότι μετά ακριβώς από το break θα σας μιλήσω για το διαγωνισμό μας, ο οποίος λύγει το απόγευμα, οπότε μην πάτε πουθενά. Να μάθετε λεπτομέρειες, να μπείτε να κερδίσετε τριημεράκι.
1: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 σημεία δώρο και Pantene σαμπουάν μόνο 3,43. Pampers, Gillette, Venus ξυριστικές μηχανές και Oral-B ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες σε χρυσές τιμές. Lux αφρόλουτρα, Axe αποσμητικά και αφρόλουτρα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό.
12: Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
13: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

διαγωνισμό. Σας το είπα και πριν το break. Εμείς εδώ στο Μαρέντο 104,6 αλλά και μαζί με το site για τον ελληνικό τουρισμό hellogreece.gr έχουμε φοβερό τριημεράκι στην Νέβια για δύο άτομα με πρωινό στο Κίμη Παλάς Hotel στην Κίμη. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Κίμη. Είναι πραγματικά πανέμορφα και αυτό το συγκεκριμένο ξενοδοχείο στο Κίμη Παλάς με τα δωμάτια του, τα υπέροχα με θέα στην όμορφη θάλασσα, στο γαλάζιο του Αιγαίου. Πραγματικά θα πάτε εκεί στην Εύβοια. Θα ξεκουραστείτε ένα τριμεράκι και όχι μόνοι σας φυσικά, μαζί με παρέα και με πρωινό η διαμονή σας εκεί. Μπείτε στο Viber. Θα γράψετε Κίμη Παλάς, το ονοματεπώνυμό σας, 698-104-104-6 και μπείτε στο διαγωνισμό, έστω και τώρα, τελευταία στιγμή, ποτέ δεν ξέρετε, μπορεί να είναι ένας εσείς ο μεγάλος τυχερός που σε λίγες ώρες, στην εκπομπή δηλαδή της Κατερίνας και του Χάρη, θα δείτε ότι κερδίσατε εσείς το τριημεράκι να πάτε να περάσετε όμορφες στιγμές χαλάρωσης και ξεκούρασης. Συνεχίζουμε εμείς εδώ. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. Έρχεται Κομματάρα εδώ φυσικά στο My Radio 104,6.

0: Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας ώρα, που σημαίνει ατζέντα. Ατζέντα της Παρασκευής, η ατζέντα είναι ακόμα πιο σημαντική, γιατί τα έχουμε έτσι λίγο πρόσφατα, φαντάζομαι, στο τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο. Οπότε η Κατερίνα Ιμπούκα έρχεται με ατζέντα και εμείς αμέσως μετά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
1: Γεια σας, γεια σας, Κατερίνα Μπούκα. Στο μικρόφωνο Παρασκευή επιτέλους στα ημερολόγια και σήμερα έχουμε έναρξη για το musical του Αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος. Πρόκειται για ένα musical των Ρε Παπαθανασίου με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, ένα πάρα πολύ δυνατό cast, 20 χορευτές και 8 ζωντανή ορχήστρα. Πέμπτες, Παρασκευές και Σάββατα, Ιουνίου και Ιουλίου. Στο μεταξύ έχει ανοίξει και η ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για δεύτερη χρονιά με ένα πρόγραμμα που ενώνει θέατρο, μουσική και stand-up. Αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε online. Στο μεταξύ θα σας μιλήσω και για το φεστιβάλ Λέα, ένα φεστιβάλ για τη λογοτεχνία και τις τέχνες της Ιβηρικής Χερσονήσου και της Λατινικής Αμερικής, με ένα υπερπλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λογοτεχνία, ποίηση, εκθέσεις και προβολές ταινιών, κυρίως στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, αλλά όχι μόνο, καθώς το φεστιβάλ πραγματοποιείται και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 23 Ιουνίου και μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα online. Αυτά από εμάς για σήμερα. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε και τα λέμε σύντομα με περισσότερα events.
2: My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens, παρκάρει στο μείον 3, ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Οι παίκτες που άλλαξαν για πάντα την ιστορία του ποδοσφαίρου. Τα γκολ που πάγωσαν τον χρόνο. Οι ομάδες που έγιναν θρύλοι. Οι στιγμές που ένωσαν ολόκληρο τον πλανήτη. Μια άπεκτη έκδοση αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αναμετρήσεις λίγο πριν την έναρξη του φετινού Μουντιάλ. Θρύλοι του παγκοσμίου κυπέλου. Μόνο με το Βήμα της Κυριακής.
11: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1365.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο. Και δεν ξέρω αν και εσείς κάνετε κάποια δουλειά η οποία έχει να κάνει με ίντερνετ. Δηλαδή χρειάζεται να κάνετε, να ανεβάζετε βιντεάκια, να φτιάχνετε βιντεάκια, να μοντάρετε, να φορτώνετε, να ξεφορτώνετε. Και όλα αυτά χρειάζονται γρήγορο ίντερνετ, για να μην μας παίρνει νύχτα μέχρι να το κάνουμε αυτό. Τα έχω αρχίσει και τα συνειδητοποιώ όλα αυτά τώρα με το κανάλι στο YouTube και τα βίντεο και όλα αυτά. Μιλάμε για πολλά βίντεο που πρέπει να φορτώνονται, να μοντάρονται, να ξαναφορτώνονται. Οπότε το ίντερνετ είναι σε αυτή τη φάση ακόμα πιο σημαντικό. Όταν λοιπόν είναι γρήγορο, άφθονο, αδιάκοπο αλλά και οικονομικό, προσιτό δηλαδή για όλους, τότε είναι ό,τι καλύτερο. Και αυτό ακριβώς είναι το ίντερνετ της ΔΕΗ. Το ΔΕΗ Fiber, η οπτική είναι λοιπόν της ΔΕΗ, που έρχεται με 19,90 ευρώ το μήνα, 1 Gbps υψηλή ταχύτητα, για να κάνουμε ό,τι θέλουμε χωρίς να περιμένουμε 5 ώρες και κυρίως χωρίς να ξοδεύουμε. Η ΔΕΗ λοιπόν μαζί με αυτό φέρνει τώρα και τη σταθερή τηλεφωνία με 4 ευρώ το μήνα. Και σταθερό τηλέφωνο λοιπόν με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Οπότε μπείτε στο dei.gr/fiber για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες. Συνεχίζουμε εμείς εδώ με την καλύτερη ελληνική μουσική. 698-104-104 και 6 ο αριθμός στο Viber για τα μηνύματά σας. Και για ακούστε αυτό που έρχεται.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Πρέπει να παίξει.

0: έδωσε μια συνέντευξη η Μαντόνα, όπου τη ρωτήσανε σε αυτή τη συνέντευξη ποιος ήταν, ποια ήταν η πιο έτσι καλύτερη σεξουαλική εμπειρία τέλος πάντων στη ζωή της. Φοβερή ερώτηση. Και ξεκαθάρισε η Μαντόνα λοιπόν και είπε ότι θα μιλήσει μόνο για ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή. Και είπε ότι η καλύτερη εμπειρία της ήταν με τον John F. Kennedy Jr., το γιο του Προέδρου, τον Kennedy, με τον οποίο είδαμε και τη σειρά όλο το χειμώνα αυτό, βλέπαμε για την ιστορία του με την Bissette και τα λοιπά, αυτόν. Και είπε ότι είχε πάει, λέει, με αυτόν, όσο ήταν παντρεμένη, λέει, με τον Sean Penn. Τώρα είναι ωραίο αυτό να το ακούσει ο Sean Penn, δηλαδή, που θα μου πεις έχουν περάσει 100 χρόνια, αλλά τέλος πάντων, φαντάζομαι ότι μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει. Αυτή λοιπόν ήταν παντρεμένη με τον Sean Penn και αυτός ήταν με μια άλλη ηθοποιό, όχι την Bissette, δεν ήταν με αυτήν τότε, στα τέλη της δεκαετίας του 80 το βάζει χρονικά αυτό η Μαντόνα. Αυτός ήταν με μια άλλη ηθοποιό, την Κριστίνα Χαγκ. Έτσι. Και είχαν βρεθεί μόνο γι' αυτό, δηλαδή δεν ήταν σχέση, ήταν καθαρά έτσι, σωματική η έλξη τους, δεν υπήρχαν προοπτικές και τα λοιπά για κάτι περισσότερο, αλλά τον έχει ξεχωρίσει. Εντάξει, δεν είναι ότι υπεύθυνε και από τα σύννεφα, και κάπου έχει γραφτεί ξανά ότι κάτι έτρεχε με αυτόν και την Μαντόνα κάποια στιγμή μέσα στη ζωή, αλλά τώρα η Μαντόνα το είπε λίγο πιο καθαρά. Σε ερωτήσεις, λοιπόν, δεν ξέρω. Ποιος ο Πένας μου ο κύριος αυτός τώρα, δεν θα κάπως. Πάντως, μιας και λέμε για τη Μαντόνα, να σας πω ότι εκεί στα Hollywood Hills, που πήγαμε, μας έδειξαν το σπίτι που έμενε η Μαντόνα, γιατί έμενε σε ένα σπίτι στα Hollywood Hills, εκεί στο λόφο, κάτω από την ταμπέλα, όταν ήταν παντρεμένη με τον Guy Ritchie. Μένα λοιπόν σε ένα σπίτι το οποίο, να σας πω για την αλήθεια, δεν τρελάθηκα. Θέλω να πω τα σπίτια φαίνονται λίγο παλιά εκεί πέρα. Είναι πολύ ωραίο το μέρος και έχουν φοβερή θέα και όλο το LA και δεν ξέρω τι, αλλά είναι σπίτια τα οποία φαίνεται ότι χρειάζονται σοβαρή ανακαίνιση. Παρ' όλα αυτά, μέναν εκεί και το είχε βάψει, λέει, το σπίτι της κιόλας ριγέ. Κόκκινο και άσπρο, λέει, το είχε το σπίτι απ' έξω. Γιατί εντάξει, είναι και η Μαντόνα στην τελική. Οπότε το είδαμε κι αυτό. Μάθαμε κι αυτό. Μάθαμε κάτι για τη Μαντόνα γενικότερα αυτές τις μέρες. Συνεχίζουμε εμείς εδώ και πάμε σε ένα break, διότι αυτό πρέπει να κάνουμε τώρα. Και ερχόμαστε πάρα πολύ σύντομα.
1: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
2: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Odabas, Hansa G, Sifoli, MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
3: Okay.
2: Ποιο?
4: Το Aquila's Meal.
2: Τι είναι?
4: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
4: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτό

0: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έβαλες τις βίδες στο τραπέζι.
3: Τώρα. Μιλάς με εμάς τώρα. Θα στεκόταν το τραπέζι χωρίς βίδες.
2: Ωραία. Φέρνω το τυρί. Πού είναι οι βίδες, καλέ?
3: Ούτε που φαίνονται, άμα είσαι τεχνίτης.
2: Κατάλαβα. Σερβίρω εγώ.
4: Το ότι έχουμε βίδες στην IKEA το ξέρατε. Το ότι είναι μέλισσα όμως. Μαζί απογειώνουμε την εμπειρία της κουζίνας. Πάρτε μέρος στο μεγάλο μας διαγωνισμό όπου 50 τυχεροί κερδίζουν τα ζυμαρικά της χρονιάς από τη μέλισσα και δωροκάρτες IKEA συνολικής αξίας 2.500 ευρώ. Η γεύση κορυφώνεται στα καταστήματα IKEA με live cooking events γεμάτα εκπλήξεις. Δείτε το πρόγραμμα των events στο IKEA.gr.

εδώ είμαστε και εδώ είναι και η ΔΕΗ, η οπτική είναι της ΔΕΗ, το ΔΕΗ Fiber, αλλά και η σταθερή τηλεφωνία της ΔΕΗ πια με 4 ευρώ το μήνα και απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Έχουμε λοιπόν το πιο γρήγορο και προσιτό ίντερνετ, το οποίο το ξέρουμε ότι το έχουμε από πέρσι, από την προηγούμενη χρονιά, την οπτική είναι της ΔΕΗ, με 19,90 ευρώ το μήνα, αδιάκοπο ίντερνετ. Πάρα πολύ γρήγορο. Και τώρα πια έχουμε και τη σταθερή τηλεφωνία. Η ΔΕΗ φροντίζει για μας, φροντίζει έτσι ολιστικά, θα έλεγε κανείς. Μπείτε στο day.gr / Fiber για να μάθετε ό,τι χρειάζεται να ξέρετε και να συνδεθείτε. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο και αγαπημένο μου τραγούδι εδώ στο Μαρέντο 104,6. Ντορέτα Παπαδημητρίου μαζί σας για λίγο ακόμα μέχρι τις 11, όπου και θα δώσουμε τη σκυτάλη φυσικά στην Όλγα την Τζαουσέλου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: ήτανε, παιδιά. Ολοκληρώσαμε. Έρχεται η ώρα για ειδήσεις από Κατερίνα Μπούκα και ΠΠΟ Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία για εσάς που θα γίνει η κλήρωση το απόγευμα στην εκπομπή της Κατερίνας και του Χάρη για το τριημεράκι στην Εύβοια, στην Κίμη. Εύχομαι όποιος το κερδίσει να το καταευχαριστηθεί. Θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Θα τα καταφέρουμε, να είστε σίγουροι. Γι' αυτό και Δευτέρα με το καλό το πρωί 9 η ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Πολλά φιλιά από εμένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Rock επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ, εχθές Πέμπτη στην Καλυθέα, όταν μοτοσυκλετιστής εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο. Ο οδηγός της μηχανής έχασε τη ζωή του, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά και μία πεζή. Νέα δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης δείχνει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην πρόθεση ψήφου με 22,7%, ακολουθούμενη από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 12,1% και το Πασόκ με 9%. Την εμφάνισή της έκανε νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, η οποία μιμείται επίσημες κρατικές ειδοποιήσεις από τον gov.gr και προτρέπει τον παραλήπτη να πατήσει ένα link προκειμένου να πληρώσει δίθεν πρόστιμο. Συνεχίζονται σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Αστρολογικά, διαφωνίες ή και εντάσεις στο περιβάλλον μας φέρνει η σημερινή ημέρα, πιθανώς και για θέματα οικονομικών.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Κάποιες τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Όλγα Τσαουσέλου.
0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
9: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
8: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
9: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
8: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
12: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα. Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Θεέ, ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Proterga.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

πολύ πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνετε, πως είστε, λουλούδια μου αγαπημένα κρατοπουλά μου. Καλώς ήρθατε, Παρασκευούλα, ζάχαρη και μέλι. Εδώ στον 104,6 My Radio. Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. 5 Ιουνίου λέει το ημερολόγιο και έχω μεγάλη χαρά που είστε κοντά μου για ακόμα μια μέρα. Με τι ωραία μηνύματα έχετε ήδη ξεκινήσει να στέλνετε. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και φυσιοδοξία, χαρά, μπρίο, τσαφπινιά, όλα τα έχουμε. Και τι λέτε, ξεκινάμε. Καλά να περάσουμε.

Φεύγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Best 103,1 μόνο.

0: Best 103,1.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
2: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
1: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
4: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
3: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
4: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
3: 20 χρόνια Αγγελάκης κάβα.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
4: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
3: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
5: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
6: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
7: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
8: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
9: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
8: Εκεί είναι ο Σαράντης.
9: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλω για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
10: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
11: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
10: Μπάγερ, Ιζωμάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
11: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
10: Τηλέφωνο 22410-92-790.
11: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
9: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
8: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
9: Η ίδια.
8: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
11: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
8: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
11: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
8: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
11: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
8: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
11: Μπορείς να αντισταθείς.
12: Lasciatemi cantare.
0: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Best 103,1 εκπέμπει. Παντού.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη γκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta. Καναδά 37. Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Στην υγειά της Νίκης.
5: Στην υγειά του Μιχάλη.
6: Στην επιτυχία σου.
5: Στη νέα σου σχέση.
7: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
5: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
5: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
5: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
7: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
8: Κάζελ Μπόργκο.
9: Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Κάζελ Μπόργκο. Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981.
10: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
11: Δηλαδή,
10: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Α, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
12: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
13: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
12: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
13: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
12: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
17: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
16: Όχι. Αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
17: Το Γιώργο τον βλέπετε?
16: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
17: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
16: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
17: Είστε σίγουρα medium?
18: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
16: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
8: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρια Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
20: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
21: Daily Couscous.

0: και έρχεται ένα φινάλε εβδομάδα, αλλά είναι και η πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα. Η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Αυτό ήταν. Τι ήταν. Καλοκαιράκι, γεια. Να υποδεχτούμε το Σεπτέμβρη.
0: Καλοκαιράκι. Τι υποδεχτούμε το Σεπτέμβρη.
1: Ζεσταίνομαι πάρα πολύ σε αυτή τη φάση. Και από τη στιγμή που έχει μπει ο Ιούνιος, έχει τελειώσει το καλοκαίρι.
0: Ανεβάζεις τη θερμοκρασία. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Για σένα που ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά δεν ανεβαίνουν οι τιμές. Γιατί στο Μασούτη έχει πάντα καλοκαίρι, έχει πάντα δροσιά. Χωρίς το ότι έχει βιοκλιματικά στοιχεία και όλα αυτά, τα οποία είναι τα καλύτερα, better condition και με όλα αυτά, περνάς ζάχαρη εκεί μέσα. Έχεις κατεβάσει και το application, αν έχεις και ίντερνετ σε οποιοδήποτε σημείο του Μασούτη. Έχεις τα e-coupons, έχεις τα e-orders, έχεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας και δεν ξεχνάς.
1: Εγώ, παιδιά, μην αγχώνεστε.
0: Έχεις επίσης. Έχεις επίσης και τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Όπλο οικονομίας στα χέρια μας. 50 χρόνια γιορτάζει ο Μασούτης και εμείς το γιορτάζουμε παρέα του. Πάνω Σκιάμος έρχεται, ξέρεις πολλούς. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη, ολοκαίρι και τραγούδι. Και δύο ολόκληρες ώρες γεμάτες μουσική. Άστε.

0: Μαύρα φεγγάρια, αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά, Daily Couscous εδώ συντονισμένος, 5 του Ιούνιου και έχουμε πολλά να πούμε.
1: Παιδιά, είναι 5 του Ιούνιου και εγώ έχω ανάψει, θέλω να σας πω. Ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Είμαστε με air condition κανονικά τα πάντα όλα. Δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει.
0: Εγώ τι να πω. Εν τω μεταξύ, εγώ θα σου πω τώρα. Εγώ έχω άλλο θέμα. Όλο το βράδυ πέρασα εφιαλτικά λόγω του δοντιού μου. Έχω κάνει απονεύρωση ένα δόντι, αλλά το ένα νεύρο είναι ασβεστωμένο, έτσι μου το έπανε.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, έχει, δεν ξέρω τι έχει γίνει μέσα, σαν ένα νεκρό. Για να μπορέσουν λοιπόν να το αφαιρέσουν, να το βγάλουν, δεν ξέρω τι να κάνουν.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να μαλακώσει όλο αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να το σκοτώσουν τον νεύρο. Δεν κατάλαβα τι πρέπει να γίνει ακριβώς.
1: Και πώς θα μαλακώσει αυτό.
0: Δεν ξέρω, μου έχουν βάλει ένα βαμβάκι με ένα υγρό μέσα που και θεωρητικά το σπάει όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Θέλω να σου πω ότι βασανίζομαι ένα μήνα εκεί. Απλά τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, απλά τώρα πονάω κιόλα. Δηλαδή τον προηγούμενο καιρό δεν πόναγα, ήταν μια χαρά.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει κάνει κάποια φλεγμονία. Οπότε
0: έχει κάνει
1: φλεγμονία
0: και έχω ξεκινήσει η αντιβίωση. Ναι, έχω ξεκινήσει.
1: Ρε Παναγιώτη. Τι είσαι, έχει
0: φταίει εγώ.
1: Εσύ, μωρέ, εσύ δεν φταίει. Καθόλου δεν φταίει.
0: Ναι.
1: Αλλά πόσο να αντέξει αυτό το πράγμα σου.
0: Ναι. Καμπάνες. Κωνσταντίνος Αργυρός.

δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Και να πεις πως δεν προσέχω, προσέχω, να μ' αγαπάς αυτήν την Δέσποινα Μπανδύ, αλλά παλεύω.
1: Αλήθεια είναι, εντάξει, ότι προσέχεις, προσέχεις, αλλά ρε παιδάκι μου, τι είναι αυτό,
0: εντάξει,
1: το...
0: με τα δόντια, εγώ έχω το τρομερό πρόβλημα.
1: Αλήθεια.
0: Έχω πολύ κακή ποιότητα δοντιών. Επίσης με τους οδοντίατρους δεν έχω καθόλου καλή σχέση, συγγνώμη για όλους εσάς. Η κολλητή μου είναι οδοντίατρος και επειδή εκεί πηγαίνω, η κοπέλα βασανίζεται. Δηλαδή ένα ραντεβού του 10 λεπτό, εμείς το κάνουμε 40. Ναι, πηγαίνει σιγά σιγά. Πονάς. Έτσι είναι.
1: Αυτή τη συζήτηση έχετε, δηλαδή.
0: Συζήτηση έχουμε. Σιγά σιγά να μην πονά. Άκου, εγώ όταν πονάω από το δόντι, κάνω κινήσεις, μπορεί να μου σκίσει και το χείλος. Δεν μπορώ να ελέγξω τον εαυτό μου σε αυτή την περίπτωση. Είναι παιδικό τραύμα.
1: Το ξέρεις ότι υπάρχουν πλέον στους οδοντιάτρους, μου το είπε η δική μου ιδιαίτερη, γιατί είμαι και εγώ σε μια διαδικασία τώρα που φτιάχνω μερικά πραγματάκια. Και βάζω μασέλα. Όχι. Αλλά μου έλεγε ότι πλέον έχει επιτραπεί και κάνουν σε ασθενείς τους μέθη για να μπορούν να μπορούν να αντεπεξέλθουν πολλές φορές.
0: Όταν έχεις να κάνεις που για πολλή ώρα πράγμα, τώρα για 10 λεπτά να μου κάνει και μέθη.
1: Όχι, για 10 λεπτά σε καμία περίπτωση, αλλά άμα έχεις, ξέρω εγώ, να κάνεις εμφυτεύματα και τέτοια, ναι.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, Συναντήλικο που είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ, η Ελένη Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη μου, κάτι απέναντί μου. Πολύ ταλαιπωρήστε, βλέπουμε τα δόντια σα και με την πάστα δοντιών σα.
0: Εγώ έχω και κακή πάστα δοντιών. Εγώ έχω βασανιστεί πολύ σαν παιδάκι.
1: Είναι λίγο DNA αυτό. Επίσης.
0: Ναι, δεν έχω καλή κατάσταση.
1: Είναι λίγο DNA και εγώ το θυμάμαι από τους μαγικά. Και εγώ το θυμάμαι από τους γονείς μου που και εμένα δεν είχαν καθόλου καλή πάστα δοντιών. Και ήταν το άγχος μας οικογενειακός να πηγαίνουμε συνεχώς στον οδοντίατρο. Και να...
0: Εντάξει, εγώ δεν τον αποφεύγω τον οδοντίατρο όπως ο διάλογος στο λιβάνι. Δεν του συμπαθώ. Σου λέω, η κολλητή μου είναι ο οδοντίατρος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το. Έχει να κάνει με το επάγγελμα και με τα παιδικά βιώματα.
1: Βιώματα, ναι.
0: Σαφάρι, Ρία Ελληνίδου και επιστρέφω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο.

0: Λάθος. Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Έκανε και ένα εκατομμύριο νομίζω σε 5 μέρες.
1: Ο Ηλίας Βρετός.
0: Το συγκεκριμένο τραγούδι στο YouTube.
1: Ναι.
0: YouTube.
1: Το YouTube.
0: Όπως και η Ελληνίδου πήγε νούμερο 1 στο Spotify, νούμερο 1 στο YouTube, νούμερο 1 στο Shazam.
1: Περίμενε. Η Ελληνίδου το μεταξύ έκανε και άλλο τραγούδι. Έχει τώρα.
0: Το Σαφάρι.
1: Το Σαφάρι είναι αυτό.
0: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστά. Ποιο.
1: Όχι, ένα άλλο που είδα τώρα στο TikTok.
0: Βγάζει δίσκο.
1: Οπότε είναι το δίσκο
0: της. Τέλος της εβδομάδας.
1: Α, εντάξει, γιατί έχει ξεκινήσει τώρα σιγά σιγά και προμοτάρει τα τραγούδια της.
0: Ναι, αλλά...
1: με πολλά τραγούδια.
0: 12-13.
1: Α, ναι. Χαμός.
0: Τι.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Μα τι νόμισες.
1: Έλα, μπράβο.
0: Έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Πέγγιζίνα, άμυνα.

0: Αυτή είναι και τη Γαρμπή υποσυνείδητο, η οποία ετοιμάζει και, όπως το ανακοίνωσε, και ένα δίσκο με επανεκτελέσεις ανδρικών τραγουδιών του Φίβου, όπως είναι το υποσυνείδητο που ακούσαμε. Είπε και την Πορσελάνη στο Just the Two of Us.
1: Μ' αρέσει και την.
0: Έχει πολύ. Εγώ επειδή άκουσα το δίσκο, έχει και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγουδιά μέσα.
1: Έλα, πες.
0: Δεν κάνω.
1: Έλα, πες. Ποιανού είναι?
0: Του Γιάννη Πάρη.
1: Α, εντάξει, εκεί. Μην το πεις, αλλά πες.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο. Εντάξει, εμένα είναι το αγαπημένο μου, αλλά γιατί είναι και αυτοβιογραφικό μου πολλές φορές στη ζωή μου.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή έτσι την. Σε δύσκολες μου φάσεις έτσι την αντιμετωπίζω.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Δεν σε βοήθησε καθόλου.
1: Καθόλου δεν με έχεις βοηθήσει.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι. Αυτό ήταν και ο σκοπός.
1: Ναι, όπως δεν με βοηθάς στο Daily Throwback, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ποιος θα λέει αυτά τα πράγματα, αυτά τα ψέματα?
1: Ο κόσμος.
0: Ο κόσμος λέει. Ο κόσμος.
1: Εμείς και ο κόσμος.

0: Best 103,1.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Buy a restaurant and beach bar, creating memories.
4: I want you to get together.
3: Portative bar.
5: Portative bar.
3: Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
6: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
5: Portative.
3: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
6: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στην Ιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
7: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη Αλίκη All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 2241043613 και 6944651575.
8: Critimo All Day Restaurant in Blue Sahara Shisha. The ultimate combination.
9: Beyond your imagination.
8: Exceptional Mediterranean and Greek cuisine.
9: Enjoy the summer.
8: Critimo All Day Restaurant at Main Beach of Pefkos.
10: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
11: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241047323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
12: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
13: Τηλέφωνα 6949-224034 Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-002-077 5 Meals.
14: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής με Απόν, με Ρεμπέτικο ξεκινήσαμε. Εδώ θα είμαστε λοιπόν για μία ολόκληρη ώρα ακόμα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Διαβάζω για τον Μίκη Ρούρκο, ο οποίος ζήτησε δημόσια συγγνώμη από την πρώην σύζυγό του και είπε: ήμουν ανόητος. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ζήτησε και το ένα παιδί τώρα από Αντζελίνα Μπράουν να αλλάξει το επώνυμό
1: του. Το επώνυμό του, ναι. Αυτή την καθόλου καλή σχέση με τον Μπράτ Πιτ, δεν μπορώ να την καταλάβω, ρε Παναγιώτη.
0: Και δεν ξέρουμε και ξανά, εμεί δεν την ξέρουμε. Δεν ξέρουμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό, αλλά μου φαίνεται πολύ. Τέλος πάντων.
0: Ένας μας ότι
1: είναι εδώ. Είναι εδώ, ακριβώς.
0: Που με αυτόν έχουμε την καλύτερη τη σχέση.
1: Ακριβώς.
0: Σχέση ζωής.
1: Όμορφος είναι πάντα.
0: Έτσι.
1: Δεν αλλάζει ποτέ.
0: Λαμπερός, ψηλόσταρ με τον αντετοκούμπο δύο μέτρα να το πει παλικάρι.
1: Δεν αλλάζει ποτέ με κοιλιακού τα πάντα όλα.
0: 50 χρόνια δίπλα μα. Σαν το παλιό καλό κρασί.
1: Ακριβώς με τι πρωτεΐνες του, με τα πάντα όλα μέσα.
0: Όλα τα σωστά. Τα πρέποντα.
1: Και με τα Mr. Grand Μασούτη από τον τόπο μα και βιολογικές επιλογές από το Μασούτη. Γιατί 200 πόντου ή πιο γρήγορα φτιάχνουν του 200 πόντου, γιατί είναι διπλάσιοι πόντου που παίρνει τη μάσκα σε περίπτωση που δεν την έχει, παρακαλώ πολύ.
0: Διπλάσιοι πόντοι, μη είστε κρατά μας ούτε και βιολογικές επιλογές μας.
1: Ακριβώς.
0: Και υπέροχα παγωτά, να τα πάμε και αυτά. Αν είσαι ένα αστέρι, Νίκος Βέρτης και επιστρέφουμε με Daily Throwback.

0: Ήρθε η ώρα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Katoubavla Couscous, Katoubavla Couscous
1: στο Instagram,
0: Daily Couscous 2 στο TikTok. Daily Couscous επίσης μπορείτε να ακολουθήσετε και στο YouTube το κανάλι μας που
1: βεβαίως
0: έχουμε τα πολύ ωραία έτσι, πράγματα που έχουν ετοιμάσει για εσάς. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2004.
1: Για πέ.
0: Ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο άνθρωπος που το ερμηνεύει.
1: Αρχίσαμε πάλι.
0: Άνδρας καλλιτέχνης. Είναι, όχι κλέβω εκκλησία.
1: Ναι, για πες.
0: Αν αυτό το τραγούδι δεν το ξέρεις, δεν έχω ξέρω τι να πω.
1: Ναι.
0: Είναι πανεύκολο. Κάθε βράδυ.
1: Κουβεντιάζω και με παίρνει το πρωί.
0: Ξενυχτάω. Πίνω και παραμιλάω. Τι λέει εδώ. Μες στο πλήθος. Να γυρίσεις, σου ζητάω. Μόνο μια στιγμή. Ένα λεπτό. Δεν τελειώνουνε τα βράδια. Των φιλιών σου τα σημάδια. Που μ' άφησες μετράω. Κι όλα όσα μου πες, σ' αγαπώ.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα. Πάμε στο δεύτερο.
0: Κάθε βράδυ. Περιμένω. Σαν αγρίμι πληγωμένο με τη σκέψη.
1: Παρακαλώ.
0: Πώς σε χάνω, αρρωσταίνω. Πόσο θέλω απόψε να σε δω. Η καρδιά σε ξένο σώμα. Έχεις φύγει και πεθαίνω. Τα αρώμά σου ανασένω. Μα εσύ δεν είσαι πια εδώ.
1: Αυτό το αρώμά σου το ανασένω. Μα εσύ δεν είσαι πια εδώ, κάτι μου λέει.
0: Ωραία. Τι θα κάνω άλλο.
1: Ανασένω, Μαρινή, εσύ δεν είσαι πια εδώ. Τώρα το έχει γράψει αυτός που το τραγουδάει και
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Μουσική στίχο.
1: Μουσική στίχο και όλα. Όλα πολύ ταλέντο.
0: Περταλέντο.
1: Γνωστός έτσι.
0: Πασίγνωστος.
1: Πασίγνωστος.
0: Πασίγνωστος.
1: Ακόμα,
0: Ακόμα και τραγουδάει.
1: Τραγουδάει ακόμα,
0: φυσικά.
1: Μπράβο, παιδί. Να είναι καλά.
0: Παιδί δεν το λες ακριβώς.
1: Αν δεν το
0: αφού 22 χρόνια πριν είχε πει αυτό το τραγούδι, σου λέω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή σίγουρα είναι άνω το 40 κάτι.
1: Παιδάκι να πούμε.
0: Όχι, είναι άνω το 40 κάτι. Δεν είπα ότι είναι 40 κάτι.
1: Και είναι σε μαγαζιά μεγάλα ακόμα,
0: Είναι ρε παιδί μου σε μεγάλα. Δεν είναι στο Νόξ. Δεν είναι στο Αθηνών Αρένα.
1: Δεν είναι Νικηφόρος.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν είναι
0: Νικηφόρος. Νικηφόρος δεν είναι. Ξέρω,
1: γιατί είναι.
0: Πολύ μακριά είσαι.
1: Πολύ μακριά κιόλας.
0: Πολύ μακριά. Ο συγκεκριμένος έχει τεράστια καριέρα που σου λέω.
1: Τεράστια καριέρα.
0: Και σοβαρά τραγούδια στην καριέρα του.
1: Για πάμε άλλη μία, συγγνώμη.
0: Κάθε βράδυ ξενυχτάω. Πίνω και παραμιλάω μες στο πλήθος. Να γυρίσεις, σου ζητάω. Μόνο μια στιγμή, ένα λεπτό. Δεν τελειώνουνε τα βράδια των φιλιών σου. Τα σημάδια που μ' άφησες μετράω. Και όλα όσα μου είπες αγαπώ. Σου λέω τεράστια καριέρα, μου λες ο Βαρθακούρης. Τι σου πω τώρα.
1: Γιατί δεν έχει Βαρθακούρης.
0: Τεράστια καριέρα, όχι βρε αγάπη μου.
1: Τεράστια,
0: Τεράστια καριέρα. Ο Γιάννης Πάνος τι έχει, άμα έχει ο Βαρθακούρης τεράστια καριέρα.
1: Το Γιάννη Πάνος σκέφτηκα, λέω.
0: Δηλαδή, αν ο Βαρθακούρης έχει τεράστια καριέρα, παίρνει το έχει ο Πάνος.
1: Ναι, εντάξει τώρα. Εσύ, ο Γιάννης Πάνος.
0: Κάθε βράδυ περιμένω σαν αγρίμι πληγωμένο. Με τη σκέψη πως σε χάνω αρρωσταίνω. Πόσο σε θέλω να σε, απόψε να σε δω. Η καρδιά σε σώμα ξένο έχει φύγει και πεθαίνω. Τ' άρωμά σου ανασένω, μα εσύ δεν είσαι πια εδώ.
1: Μου είχε αυτό τον εγκέφαλο τώρα.
0: Τεράστια
1: καριέρα, δεν τραγουδάει το στον Όξο. Δεν κάνει αυτό, δεν είναι και εκεί. Δεν είναι και σε μου, αν δεν είναι και μαλακτικό.
0: Θα κάτσουμε μέχρι αύριο εδώ.
1: Ωραία, ποιο είναι.
0: Είναι ο Σταμάτης Γονίδης. Σίγουρα ξέρεις πως περνάω, πως είμαι και που πάω, πως ακόμα σ' αγαπάω. Τι λες για όλα αυτά. Δεν το ξέρεις το τραγούδι. Αλήθεια λες το.

0: είναι από το έχω πετάξει μαζί σου το ρίσκο.
1: Κοίταξε, δεν έχω μελετήσει τόσο πολύ το στομάτι.
2: Στα μπουζούκια δουλεύει όσο στην ίσο, κοπελιά.
1: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά και πάλι. Δηλαδή.
2: Ναι, έχει δίκιο. Η Πάολα, α πούμε, και τα λοιπά είναι μεγάλο.
1: Όχι, είναι.
2: Και ο Παρασκιά, α πούμε.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Δηλαδή, λε, αίθουσα 30 Β.
1: Βρεσί, δεν ήξερα. Δεν ξέρω. Ενώ ξέρω, δεν ξέρω όλη τη δισκογραφία του.
2: Ο Σταμάτη Βρεσί είναι τεράστια δισκογραφία.
1: Αλήθεια είναι αυτό και έχει και πάρα πολύ και εξαιρετική φωνή και τα πάντα όλα.
2: Και είναι και ακόμα σε υπάλξει. Με τον Γιάννη Πλούταρχο ήταν το χειμώνα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν διαφωνώ. Δεν καθόλου.
2: Σίγουρα ξέρει, αυτό είναι ο Σταμάτη Γονίδη.

0: Και εμείς εδώ τα σπάμε. Τα σπάμε με επιτυχίες. Ολοκαίρων για Αναστασία. Ντέλη Κουσκούς, εδώ είμαστε. Η Λένια Βίλιαμς είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης ήμουν κάθετα ακριβώς. Με έχει βάλει τώρα εδώ πέρα να κάνω, πώς το λένε, εγκυκλοπαίδεια. Να κάτσω να μάθω τώρα και όλη την τέτοια. Τέλος πάντων.
0: Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα.
1: Είσαι μια Πάπυρους Λαρούς Μπριτάνικα. Αλλά εντάξει, παιδιά, μην πέστε να με φάτε. Σας ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, αυτή την έχουμε επιστρέψει από ένα δυνατό daily throwback.
0: Έτσι.
1: Και συζητώ. Με έχεις αποσυντονίσει τώρα.
0: Ωραία, επιστρέφω σε πολύ λίγο.

0: Daily Couscous.
1: Best 103,1.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Pro Build Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. Pro Build Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
3: Μία είναι η ουσία και όλη βρίσκεται στην πύρα Κατίνα. Τα αρώματα της φύσης της Ρόδου και η γεύση της παραδοσιακής φιλοξενίας σε κάθε γουλιά. Μπύρα Κατίνα, η αυθεντική ροδίτικη κράφτ που γεννήθηκε σε ένα καλοκαίρι γεμάτο γέλια και τοπικές ιστορίες. Αποκλειστική διανομή στο κελάρι του Κώστα, οδός Κωνσταντίνου Ιδρέου 56 στη Ρόδο και σε αρκετά καταστήματα στη Ρόδο. Μπύρα Κατίνα, γιατί η Κατίνα ξέρει.
4: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
5: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
6: Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Ξεχωριστά κοκτέιλ, αξέχαστες στιγμές. Ο απόλυτος συνδυασμός πέρα από τη φαντασία σας. Καλυθέα Springs Beach Bar Restaurant. Η μεσογειακή αύρα γίνεται ο θησαυρός της καρδιάς σου. Καλυθέα Springs, where summer meets history.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
1: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
7: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
1: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
7: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
1: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
7: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
1: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
7: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
1: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-75765. Το κελάρι του Κώστα.
1: Κάτι παραπάνω από κάβα.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα «Ένα συν ένα δωρεάν». Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
7: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Ορίστε.
1: Τι δόξα σου λέω, έχω χάσει το.
0: Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Πρώτη Παρασκευή, τελευταία ημέρα της εβδομάδας για εμάς τουλάχιστον. Πρώτη Παρασκευή του Ιούνιου, 5 Ιουνίου. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά σε όλους σας που ενδεχομένως γιορτάζετε σήμερα. 8 είναι της Αγίας Καλλιόπης, θυμάμαι. Έχω μια φίλη Πόπη.
1: Με λένε Πόπη.
0: Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη.
1: Μου πηγαίνει πιο πολύ.
0: Αν τραγουδάμε εμείς, παίζουμε τα τραγούδια, τέλειο θα είναι αυτό.
1: Δεν περνάει, θα περνάει φανταστικά ο κόσμος.
0: Νομίζω πως όχι. Ειδικά να ακούσει, αν ακούει εμένα.
1: Παιδιά, όχι. Εντάξει, όχι. Εσύ είσαι ψάλτης. Αρχικά.
0: Ψάλτης. Εδώ δεν ήρθουν οι άνθρωποι να ακούσουν ψαλτική.
1: Αρχικά είσαι ψάλτης. Α ξεκινήσουμε.
0: Και τελικά, μη σου πω.
1: Α ξεκινήσουμε από αυτό. Και τελικά. Τέλος πάντων. Αυτό που ήθελα να πω, έβλεπα πριν. Έχουν αρχίσει πάρα πολύ και βγαίνουν πάρα πολλές δημοσκοπήσεις. Αυτό συνειδητοποιώ. Και γίνεται ένας χαμός με τα πολιτικά.
0: Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν το ξέρω.
1: Αλήθεια. Φουλ. Έχουν αρχίσει φουλ και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις για.
0: Νομίζω ότι είμαστε. Πόσα χρόνια είναι που είναι η κυβέρνηση, 3 χρόνια είναι.
1: Κανονικά είναι να γίνουν οι εκλογές του χρόνου το καλοκαίρι. Δηλαδή, όχι φέτο.
0: Αλλά είναι χρόνο.
1: Είναι ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Και υπάρχει μια έτσι, φιλολογία του που μπορεί να γίνει και λίγο νωρίτερα. Αλλά έχει γίνει τώρα ένα.
0: Συνήθω πάνε κάπω νωρίτερα. Σίγουρα πάντα λένε ότι θα εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Αλλά άμα δουν ότι υπάρχει λόγο να γίνουν και νωρίτερα, εντάξει, έχουν ξεκινήσει και καινούργια κόμματα. Οι δημοσκοπήσει νομίζω είναι και με αφορμή την ύπαρξη του νέου κόμματο του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο του. Έχουν και άλλα κόμματα έχουν ανακοινωθεί.
0: Υπεύθυνοι είμαστε στην καρδιά μου και εγώ.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει. Ένα τίλικο σκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ λοιπόν. Να φύγουμε τα πολιτικά.
1: Καλά, εντάξει, έχουμε.
0: Δεν είναι και το θέμα μας το βασικό.
1: Γιατί δεν είμαστε εμείς άνθρωποι που μπορούμε να.
0: Έγινε το μεταξύ, με πήρανε. Άκουμε τις προάλλες, μιλούσαμε με ένα φίλο μου, λέει δεν θα έρθει στο Big Well Festival. Λέω παιδιά, δηλαδή από όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνω εγώ, σκεφτείτε ότι θα πήγαινε, ας πούμε, σε ένα φεστιβάλ που έχει να κάνει με τη διατροφή. Πολύ ωραία. Δεν αμφιβάλλω, δεν αμφιβάλλω. Ναι. Αλλά δεν είναι λίγο άκυρο να μιλήσει εμένα να πάω. Έτσι λέω.
1: Καλά, δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος. Είσαι ένας άνθρωπος του
0: wellness, και του well-being.
1: Είσαι ένας άνθρωπος. Σταμάτα μωρέ, επειδή δεν έχεις χρόνο
0: εδώ
1: να...
0: Εδώ στα Ποσειδόνια που με κάλεσαν κάπου να πάω, δεινοπάθησα για να προλάβω να περάσω ένα μισάωρο για να έχω υπάρξει εκεί πέρα.
1: Να περάσεις ένα μισάωρο για να έχεις υπάρξει εκεί πέρα, πώς το εννοείς αυτό?
0: Να πάω ένα μισάωρο, να κάτσω στο πάρτι, να μην κάτσω ας πούμε όλο το πάρτι μέχρι το βράδυ.
1: Εννοείς ότι δεν σ' αρέσει σαν...
0: Δεν προλαβαίνω παιδί
1: αυτό
0: μου,
1: λέω.
0: Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, για άλλα δάκρυα, δεν έχω πια καιρό.
1: Εσύ και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
0: Ζητάω μόνο το λογαριασμό που έρχεται η Κατερίνα Γιώργιο και μιλάει εδώ.

0: Best 103,1.
1: Τα δάκρυα που στάζουνε απ' τα μάτια μου που δεν σε νοιάζουνε.
2: Στα μάτια μου δεν πιστεύω πως είναι ακόμα ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω.

0: Με αίμα, με αναβίση φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν, παιδιά, λοιπόν. Με το αίμα μας δίνουμε εδώ.
1: Στάζει αίμα. Στάζει αίμα αυτή εδώ η εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση όμως, εμείς τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ.
0: Ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα.
1: Άνεμα,
0: παρέα σου.

Η Ρόδος ακούει τον καλύτερο. Best 103,1. Η μουσική του σήμερα

0: εσύ. Best 103,1.
1: Καζελιμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελιμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-33981. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία? Έχεις την τιμή να γίνεις νονός? Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικό design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπολείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπολείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση Longines, Rando, Hamilton. Η μεγαλύτερη συλλογή της SOT στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241-056-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
3: Εγώ που λες, είμαι μερακλής.
4: Δηλαδή?
3: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
4: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
0: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
5: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
0: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
5: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
0: Γυράδικο GR, αυτό που θέλεις.
6: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlageroντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
4: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
7: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
4: Η ίδια.
7: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
5: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
7: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
5: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
7: Ανοιχτά καθημερινά και για takeaway από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
5: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
7: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
5: Μπορείς να αντισταθείς. Lasciatemi
0: cantare. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Τώρα στον Best 103,1 ο Ματθαίος Χατζηγεωργίου. Αμέσως τώρα.
1: Αμέσως τώρα.
0: Η μουσική του σήμερα και όλα τα αγαπημένα παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
2: Αυτό είναι το επιτέλους Παρασκευή, το τελευταίο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, το τελευταίο δύο ώρο. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στην παρέα. Παρασκευή που σημαίνει ότι αποχαιρετάμε αυτήν εδώ την εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, μουσικά με τον καλύτερο τρόπο, και φέρνουμε πιο κοντά άλλο ένα Σάββατο Κυριακό, στο οποίο σίγουρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, γιατί είναι αυτό που λέω πάντα, παιδιά, ότι όλα ξεκινάνε μέσα από τον Best 103,1. Με πολύ πολύ διάθεση και σήμερα είμαι ο Ματθαίος, ήρθα στην παρέα αυτή για 120 λεπτά, 2 ώρες, αυτές οι γνωστές, στα γνωστά μεσημέρια μας παρέα μαζί σας, γιατί είναι αυτό που λέω ότι χωρίς εσάς τίποτα δεν γίνεται. Στο Viber τα λέμε, στο 697-031-1031, τα μνήματά σας είναι εννοείται καλοδεχούμενα και μέσα από το Instagram και από τον λογαριασμό του Best και φυσικά από τον δικό μου τον προσωπικό. Όλες οι νούμερο 1 επιτυχίες και όλα τα αγαπημένα έρχονται τώρα στο ραδιόφωνο.

0: Best 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Άλλον αγαπημένο στον Best 103,1, ο Γιάννης Πλούταρχος. Δεν γίνεται. Λίγο πριν από τις 2.30 στο μεσημέρι της Παρασκευής, με κάποια συννεφάκια αυτή εδώ η Παρασκευή, σήμερα γιορτάζει Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Νίκανδρος και η Νικανδρία και ο Απόλλωνας. Επίσης στέλνουμε τις καλύτερες ευχές. Αν έχετε κάποια γενέθλια, κάποια επέτειο, σίγουρα οι καλύτερες ευχές μέσα από τον Best 103,1. Αν αφήσει, θα πάμε κόντρα και όπου βγει, δυνατά στο airplay.

0: Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝΕΠΣΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22410-56360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
4: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
5: Μια θάλασσα γεμάτη απολαύσεις. Αυτό είναι το Ψαραδίσι. Ένας προορισμός για μερακλείδες των παραδοσιακών μεζέδων και του φρέσκου ψαριού. Ποιότητα και εξυπηρέτηση σε τιμές που σε κάνουν να έρχεσαι ξανά και ξανά. Ψαροταβέρνα Ψαραδίσι, στην περιοχή Βαγιές, κάτω από το αεροδρόμιο. Τηλέφωνο 22410-83305. Ψαραδίσι, βουτιά στα βαθιά της γεύσης.
6: Κάθε Τετάρτη κλειστά.
7: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
8: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
7: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
8: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες Ελωμάς 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
7: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
8: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 5,29.
7: Ζυμαρικά Στέλλα 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
8: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
7: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
8: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
7: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
7: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
9: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινάμε Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410-37439. Νάμι. All day εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική
0: δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1.
12: Επιστρέψαμε εδώ στο νούμερο 1 για τις επιτυχίες το μεσημέρι της Παρασκευής, το επιτέλειο της Παρασκευή. 5 Ιουνίου σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, παιδιά. Η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 του Ιούνιου και αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Αυτή λοιπόν είναι η ταυτότητα αυτής εδώ της Παρασκευής. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι άλλη μια φορά. Είμαι ο Μαθαίος στην παρέα αυτή για 120 λεπτά όπως κάνουμε στα μεσημέρια μας. Αυτά που γίνονται ακόμα πιο best στη γνωστή παρέα του μεσημεριού, για να φέρουμε πιο κοντά άλλο ένα Σάββατο Κυριακό στο οποίο έχουμε να κάνουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Όπως είπα και πριν, λίγα συννεφάκια και έβλεπα ένα βίντεο πριν στο Facebook, λίγο πριν, προς Πλατάνια μεριά έριξε κάποιες σταγόνες. Οκ, συνεχίζουμε με τα καλύτερα εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.

0: 103,1. Μόνο. Best 103,1.
1: Portative Bar. Μια σταγόνα από κοκτέιλ. Μια νότα από μακρινές μουσικές. Μια αίσθηση ότι η βραδιά μόλις αρχίζει.
2: Δεν είναι απλώς μπαρ, είναι διάθεση. Είναι φως, είναι ταξίδι.
1: Εκεί που κάθε στιγμή κρατά λίγο παραπάνω.
2: Από τις 7 το απόγευμα στην Ιερού Λόχου, στη Μιαλίσο. Portative Bar. Γιατί η νύχτα έχει τις δικές της ιστορίες.
3: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή, μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα, είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη, Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575. Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic. Acteon Classic. Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
5: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
4: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
5: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
4: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
5: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
4: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
5: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Από το 2008, στρώνει ανελιπώς στο τραπέζι μας με ποιότητα και νοστιμιά.
1: Γιατί έχει μεράκι, γνώση και όνομα. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
7: Φρέσκο ελληνικό κρέας σε ανταγωνιστικές τιμές για όλους εσάς που αναζητάτε το καλύτερο για εσάς και την οικογένειά σας.
1: Κρέατοσκευάσματα που δίνουν άλλη νότα σε κάθε σας πιάτο και σας ταξιδεύουν μοναδικά.
7: Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Αποστόλου Παύλου 45, Ανάληψη, Ρόδος.
7: Τηλέφωνο 22410-67-196. Σταθμός κρέατος Κάτρι.
1: Από το 2008, τρώμε μαζί.
8: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα Μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή παύλαγεροντής.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
9: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
10: Δηλαδή?
9: Θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
10: Κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR.
11: Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
12: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρνοπούλα στη σούβλα.
11: Γυράδικο GR στην περιοχή Μύδια.
12: Delivery στο 22411-12633, 22411-12634.
11: Γυράδικο GR. Αυτό που θέλεις.
13: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
14: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
13: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
14: Το Γιώργο τον βλέπετε?
13: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
14: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
13: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
14: Είστε σίγουρα medium?
15: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
16: Ακόμα κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
17: Γιώργο, πού χάθηκες?
18: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
17: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
18: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
19: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
20: Αμέσως τώρα.
21: Αμέσως τώρα.
20: Η μουσική του σήμερα
21: και όλα τα αγαπημένα
20: παίζουν εδώ χωρίς διακοπή. Best 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
22: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα στο επιτέλους Παρασκευή εδώ στον Best 103,1. Παρασκευή 5 Ιουνίου για να αποχαιρετήσουμε την εβδομάδα μουσικά με τα καλύτερα εδώ που τα μεσημέρια μας γίνονται. Ακόμα πιο Best. Εδώ είναι το μεσημέρι, εδώ είναι το ραδιόφωνο σου και σήμερα παρέα στον καλύτερο. Καλησπέρες, καλό μεσημέρι στους καινούριους. Είσαι παρέας για άλλα 60 λεπτά μαζί. Γεια σου Μαράκη. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Η αποκλειστικότητα αυτής εδώ της εβδομάδας το ακούτε σε πρώτη μετάδοση από την Δευτέρα εδώ δυνατά στον Best 103,1. Σε λίγο Ρία Ελληνίδου Αναστασία. Ο Αντώνης Δρέμος, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχω για σένα τα καλύτερα και σε αυτήν εδώ την δεύτερη ώρα.

0: Best 103,1.
1: Buy a restaurant and beach bar. Creating memories.
2: Κυρίες και κύριοι, ετοιμαστείτε για το πιο εκτυπωσιακό θέαμα που είδατε ποτέ. Ένα θέαμα γεμάτο χρώμα, φως, ευκρίνεια και ζωντάνια. Ένα θέαμα που θα σας εκτυπωθεί στο μυαλό για πάντα.
3: Για εκτυπώσεις και επιγραφές, ένα είναι το όνομα. Φώτης Graphics. Τώρα με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, αξίζει να το διατυμπανίσουμε. Φώτης Graphics. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Ρόδου Λίνδου 210, απέναντι από την ΚΑΗ. Τηλέφωνο 22 410 86400.
2: Τα πιο εκτυπωσιακά νέα.
4: Καζελμπόργκο. Η τρατορία στο κέντρο της πόλης έβαλε τα καλοκαιρινά της. Στο ανανεωμένο μενού θα απολαύσεις φρέσκα, χειροποίητα σμαρκά, λαχταριστές πίτσες και άλλες αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες. Καζελμπόργκο, Αμερικής 111, πίσω από το Δημαρχείο. Καθημερινά από τις 4 το απόγευμα. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 410 33 981.
5: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θαλασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 2241 056 240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
6: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials, Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
7: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
8: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
7: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
8: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
7: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
8: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
7: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
8: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
7: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
8: Τηλέφωνο 22 410 75 765. Το κελάρι του Κώστα.
7: Κάτι παραπάνω από κάβα.
9: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
10: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
9: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
11: A dream made of green and blue. Made of love and pureness. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. A scenery that reminds you a movie. A menu which travels you to your destiny. Alone or with your friends and family, here you can find your safe place. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Natural Verde Lake Restaurant and Kalopetra Traditional Restaurant, close to Monastery at Butterflies Valley. Live your fantasy.
12: Live your fantasy.
0: Best 103,1. Μόνο
13: σε αυτό το ραδιόφωνο η μουσική
0: δεν σταματάει ποτέ. Best 103,1. Best 103,1. Μόνο.

αγαπημένη Πεκισίνα, με την Άμυνα στον Βέστη 103,1 στα προδεινόμενα της Παρασκευής. Ήρθε η ώρα να φύγω, έρχεται η Αθήνα Κλίνη να πάρει αυτήν εδώ την θέση να ξεκινήσει ένα be viral απόγευμα μαζί με τα καλύτερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, να περάσετε καταπληκτικά. Τα λέμε την Δευτέρα για να ξεκινήσουμε μια νέα εβδομάδα με πολύ πολύ up διάθεση αυτή που έχουμε πάντα, με το χαμόγελό μας που φοράμε καθημερινά και φυσικά με όλες τις νούμερο 1 επιτυχίες. Από μένα το Μαρθαίο, ένα πολύ μεγάλο φίλοι σε όλους. Τα λέμε την Δευτέρα λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Θα είμαι εδώ στην ίδια παρέα. Καλό σου κου, να περάσετε τέλεια. Bye.

0: Best 103,1.
1: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
2: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
1: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
2: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
1: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
2: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
1: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
3: Φιλαράκι, πάμε για κανένα καφέ.
4: Πάμε. Ραντεβού σε μία ώρα πίσω από το λύκειο Ιαλισσού.
3: Εκεί είναι ο Σαράντης.
4: Ακριβώς. Θα πάμε πρώτα να πάρω κάτι χρώματα και μονωτικά που θέλει για το σπίτι και μετά θα πάμε και για καφέ. Γιατί μόνο έτσι μπορώ να έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
0: Οικοδομικά υλικά Σαράντης.
4: Επώνυμες λύσεις για κάθε σας απέτηση.
0: Μπάγερ, Ιζομάτ, Κνάουφ, Βιτέξ, Βέχρο. Όλα εδώ και στις καλύτερες τιμές.
4: Οικοδομικά υλικά Σαράντης στην Αγίου Ιωάννη πίσω από το Λύκειο Ιαλισσού.
0: Τηλέφωνο 22410-92-790.
4: Και έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
6: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
5: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
6: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
5: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
6: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
5: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
6: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
2: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-036-005. Casa di Porta. In, out and in between.
8: Σουλάτσο Κουί, το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί, καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα, δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
9: Και μπας και καρ, μπας καρ Παπαδημήτρης. Εμπορία, εισαγωγές και εξαγωγές αυτοκινήτων και επαγγελματικών οχημάτων με πλήρη γκάμα σε ανταλλακτικά και σέρβις. Επίσημος εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Volvo στα Δωδεκάνησα για λεωφορεία και φορτηγά. Τα πάντα για ντίζελ οχήματα. Και το καλύτερο, έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας ταχογράφων, περιοριστών ταχύτητας και κάρτας καυσαερίων. Θα μας βρείτε μετά το παλιό αεροδρόμιο, στα Μαριτσά και στο τηλέφωνο 2241-047-323. Bus Car Παπαδημήτρης. Έχει τον τρόπο του.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
13: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε γιατί θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Με τα πιο viral νέα, με τα πιο viral hits, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες και φυσικά back-to-back και τα νέα της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάρα πολλά τα viral νέα. Αρχικά το γεγονός ότι θα έχουμε σειρά με τη Celine Dion έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στο ίντερνετ και στο TikTok και να κάνει χαμό. Ούτως ή άλλως η Celine Dion είναι viral φέτος για τις συναυλίες που θα δώσει στο Παρίσι, που κάνουν ένα τρομερό πρόμο στον πύργο του Άιφελ. Οπότε και εμείς ανυπομονούμε, παιδιά. Έχουμε μπει στο τρυπάκι να μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε πώς είναι η πραγματική ζωή μια στάρ. Οπότε με τη Celine Dion θεωρώ ότι θα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως.

μου πείτε ποιο είναι το viral πρόσωπο αυτών των ημερών, θα σας πω, παιδιά, η Ρένα Μόρφη. Μια καλλιτέχνηδα η οποία μας έκανε εντύπωση για το πολύ ωραίο ταπεραμέντο που έδειξε τώρα στο Your Face Sounds Familiar, που τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή, με αποτέλεσμα να τη βλέπουμε να τρεντάρει πάρα πολύ στο TikTok και για τα βιντεάκια, τα αποσπάσματα που ανεβαίνουν, που πειράζει το Σάκη Ρουβά, αλλά φυσικά και για τις δικές της ατάκες, παιδιά. Εμένα μου αρέσει έτσι να αντιλαμβανόμαστε το ότι ένας καλλιτέχνης, επειδή μπορεί να είναι λίγο πιο έντεχνος, μπορεί ταυτόχρονα να έχει και πλάκα, να έχει ωραίο χιούμορ, να έχει ωραία άβρα. Και νομίζω η Ρένα Μόρφη αυτό το πέτυχε. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ ωραία νέα και φυσικά πάρα πολύ ωραία hits, τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Best 103,1. Μόνο

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Στην υγειά της Νίκης.
2: Στην υγειά του Μιχάλη.
3: Στην επιτυχία σου.
2: Στη νέα σου σχέση.
0: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
2: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
0: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
2: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
2: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
0: Κάβα ποτών, αφή κάτρι. Στην υγειά σας.
4: Σπάνια αποστάγματα από όλα τα μέρη του κόσμου.
5: Αμέτρητες ετικέτες ποτών.
4: Εξειδικευμένη σειρά τόνικ για τζιν και κοκτέιλς.
5: Διάσημες μπύρες και μικρές ειδοποιίες.
4: Μοναδικά κρασιά από ελληνικούς αμπελώνες.
5: Όπως καταλάβατε, δεν μιλάμε για μια οποιαδήποτε κάβα,
4: αλλά για το κελάρι του Κώστα. Ποτά και μοναδικές ιδέες για δώρα και καλάθια που αποστέλλονται όπου επιθυμείτε.
5: Πόλη Σιλιανική και Χονδρική. Ανοιχτά καθημερινά.
4: Το κελάρι του Κώστα. Κωνσταντίνου Ιδρέου 56, Ρόδος.
5: Τηλέφωνο 22410-75-765. Το κελάρι του Κώστα.
4: Κάτι παραπάνω από κάβα. Shine bright
6: like a diamond. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Shine bright like a diamond. Ψάχνεις δαχτυλίδι για πρόταση? Είσαι ένα βήμα πριν την εκκλησία. Έχεις την τιμή να γίνεις νονός. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Μονόπετρα στα πιο μοντέρνα και κομψά σχέδια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA στις καλύτερες τιμές. Βέρες ανατομικές ιταλικού design με εγγύηση εφόρου ζωής. Σταυροί των πιο εξειδικευμένων εργαστηρίων σε 14 και 18 καράτια με πιστοποίηση καθαρότητας μετάλλου. Κοσμηματοπωλείο Βεργοτής. Το πιο σύγχρονο και ενημερωμένο κοσμηματοπωλείο στα Δωδεκάνησα, από το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και 75 χρόνια. Θα μας βρείτε σε δύο καταστήματα στον εμπορικότερο δρόμο της πόλης, έναντι Ζάρα. Και νέο κατάστημα Βεργοτής, Αμερικής 23, απέναντι από τα Σεφορά.
7: Το νέο Project 5 Meals είναι εδώ και σε βοηθάει να διατηρήσεις μια ισορροπημένη διατροφή, επιλέγοντας καθημερινά έως 5 γεύματα. Βάλε στη ζωή σου την υγιεινή διατροφή, διατήρησε το σώμα σου στα επίπεδα που θέλεις και εξοικονόμησε χρήματα και χρόνο. Ακολούθησε σήμερα το 5 Meals Project και θα έχεις 6 μέρες την εβδομάδα φρεσκομαγειρεμένα γεύματα υψηλής ποιότητας και νοστιμιάς. Έτοιμα υγιεινά γεύματα 5 Meals Project. Εξοικονόμησε χρόνο από την προετοιμασία του φαγητού και χρήματα από τα ψώνια. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι Project 5 Meals. Λιγότερο μαγείρεμα, περισσότερο ζωή.
8: Τηλέφωνα 6949-224034, Παρασκευή Κάπα Διαιτολόγος και 2241-0-02-077. 5 Meals.
9: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
10: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Αχ, μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions.
11: Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC με την εγγύηση ποιότητας της Ευρώπα.
13: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 48510.
14: Be Viral Radio Show.

Αναστασία, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, επέστρεψε και παιδιά τρεντάρει στα social media. Ως συνήθως είναι ένα παιδί των social media και το σπάστε τα σαρώνει και κατακτά την κορυφή του Spotify. Σημείωσε λοιπόν μεγάλη επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι και πολύ μας αρέσει αυτό, γιατί σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γρηγόρη Νότογλου είχε πει το ότι πέρσι δεν ήταν τόσο χαρούμενη. Η ανταπόκριση λοιπόν στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι τόσο μεγάλη που ξεπέρασε τα 600.000 streams, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Άντε λοιπόν, παιδιά, και στα δικά μας ηλεύθερες, θα πω εγώ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

0: Best 103,1.
1: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: άλλο περιμένω.
1: Back to back επιτυχίες, οι οποίες έχουν έρθει εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και έχουμε πολλές ακόμα να ακούσουμε. Αλλά παιδιά, και τα νέα που τρεντάρουν στα social media αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε και στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι υπάρχουν παιδιά μερικά παπούτσια τα οποία τρεντάρουν φέτος το καλοκαίρι και αξίζει να βάλετε. Είναι η περιβόητη παιδιά η ψάθινη μπαλαρίνα. Τη βλέπω πάρα πολύ στο TikTok αυτές τις μέρες και κάπου λίγο καταλαβαίνετε το ότι έχω επηρεαστεί βαθιά. Δεν ήθελα και πολύ βέβαια λόγω του υπερκαταναλωτισμού. Ας δείτε κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και αν είστε υπερκαταναλωτικοί, περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για να γίνουμε πολύ. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής και θα έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: B-Viral Radio Show. Best 103,1.
1: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
2: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
1: Ροδίτικη λαδόπιτα. Από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
4: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
3: Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
5: Ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Η απόδειξη στην ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι. Νοστιμιές από τη θάλασσα και όχι μόνο, ποικιλία σε φρέσκα ψάρια και τα πιο γευστικά ορεκτικά για ουζοκαταστάσεις και κρασοκατανοίξεις άλλης εποχής. Ψαροταβέρνα, το παλιό νησάκι, στο τέρμα Ευκαλύπτων, αριστερά στα Κολύμπια. Τηλέφωνο 22 410 56 360. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς. Κάθε Τρίτη, κλειστά.
6: Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Ήθελα να σου το πω από καιρό. Η σχέση μας περνάει κρίση. Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω. Νομίζω ότι πρέπει να μείνω λίγο μόνος μου να σκεφτώ. Μη με κοιτάς με αυτό το παραπονεμένο βλέμμα. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Καλό και το δικό σου γάλα. Αλλά σαν το ροδογάλ δεν είναι. Είναι και σε 30 λεπτά στο ψυγείο. Πες μου εσύ, πώς να αντισταθώ?
7: Ποια είναι η πιο ακαταμάχητη πρόκληση στο γάλα? Το νέο ροδογάλ είναι η πιο φρέσκια επιλογή στο ψυγείο των γαλακτοκομικών. Το γάλα μας φτάνει κοντά σας μόλις σε 30 λεπτά μετά το άρμεγμα. Τα προϊόντα ροδογάλ είναι ό,τι πιο αγνό έχετε γευτεί. Αποκλειστικά από Ροδίτες παραγωγούς. Νέο ροδογάλ σε οικολογική, εύχρηστη, χάρτινη συσκευασία. Νέο ροδογάλ, το φρέσκο γάλα του τόπου μας.
6: Μα τι πίνεις, τι πίνεις? Για φρέσκο γάλα, μόνο ροδογάλ.
8: Τέλος πια στα βαρετά πρωινά. Τώρα η μέρα ξεκινά με Νάμι. Το απόλυτο ξύπνημα όλων των αισθήσεων με καφέ και μπραντς που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα. Ασιατικές επιλογές, comfort πιάτα που θα λατρέψεις και μόνο στο Νάμι τα viral fluffy pancakes σε απολαυστικούς συνδυασμούς. Νάμι. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, όπου το σούσι και οι κορεάτικες προτάσεις μας σε ταξιδεύουν σε μονοπάτια που απλά θα λατρέψεις. Νάμι. Λεωφόρος Ηρακλειδών 1. Τηλέφωνο 22410 37 439. Νάμι. All day η εμπειρία που δίνει άλλη γεύση στη ζωή.
9: Να σε χαιρεθεί η μαλά σου, σε κοιτώ κι ολού.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
9: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
10: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
9: Μα πώς να μη σου το πω.
10: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
9: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα.
10: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
9: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
11: Πέτρος Σύμβριος. Γιατί σαν τα άστρα δεν έχει.
12: Εγώ που λες, είμαι ο Μερακλής.
13: Δηλαδή,
12: θέλω η γυναίκα μου να περιποιείται. Να μου φτιάχνει τα ντονέρ μου, να μου μαγειρεύει κανένα special κότσι, να βάζει αμαλάχη και καμιά γουρνοπούλα στη σούβλα.
13: Χα, κατάλαβα. Εσύ δεν θες γυναίκα. Εσύ θες το γυράδικο GR. Μερακλείδικες προτάσεις από τα πιο φρέσκα κρέατα.
14: Γύρος, κλαμπ με γύρο κοτόπουλο ή χοιρινό, κότσι, κοντοσούβλι και κάθε Κυριακή αρνάκι και γουρουνοπούλα στη σούβλα.
13: Γυράδικο.gr στην περιοχή Μύδια.
14: Delivery στο 22411-126-33, 22411-126-34.
13: Γυράδικο.gr. Αυτό που θέλεις.
15: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
16: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
15: Η ίδια.
16: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
14: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
16: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
14: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
16: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48, στην Ιαλισσό.
14: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
16: Τρατορία πιτσαρία τσαπερδόνα.
14: Μπορείς να αντισταθείς.
17: Lasciatemi cantare.
18: Γιώργο, πού χάθηκες?
19: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
18: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
19: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
0: Be Viral Radio Show.

εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Θεντάκλημη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι για να γίνω και εγώ γραφική και τυπική. Και φυσικά οι μεγαλύτερες επιτυχίες θα έρθουν αμέσως τώρα. Το Σαρδάμ έχει πάει σύννεφο, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, τα έχει αυτά η ζωή. Νομίζω το ότι είναι επειδή δεν ενυδατώνουμε αρκετά με νερό παιδιά αυτές τις μέρες, γιατί το έχω παρατηρήσει και στην τηλεόραση. Anyway, θα πάμε κόντρα στην Κίνια, θα πάμε να ακούσουμε μουσικάρες και επιστρέφω γιατί έχουμε Dua Lipa.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Σαν σκηνές, παιδιά, από ταινία ήταν εδώ πέρα ο γάμος της Dua Lipa, ο οποίος, παιδιά, μπορεί να ήταν πολιτικός, αλλά, παιδιά, μαζί με τον Callum Turner ήταν δύο κουκλιά ζωγραφιστά. Τσιαπαρέλι φορούσε η αγαπημένη Dua, παιδιά, και περιμένουν να δούμε και τη δεξία στο τριήμερο γλέντι που περιμένουμε στη Σικελία. Να πω σε αυτό το σημείο μία υπομονή στο Βασάλο, ο οποίος έχει εκφράσει την αγάπη του για την Dua Lipa. Τι να κάνουμε, παιδιά, το χάσαμε το κορίτσι, αλλά τουλάχιστον είναι ευτυχισμένο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και ακόμα. Έχουμε νεάκια, έχουμε αποκλειστικούλια, έχουμε μουσικάρες και έρχονται αμέσως τώρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι με ένα βίντεο που έχει ταράξει στα social media αυτές τις μέρες. Ήταν μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που κυκλοφορούσε, βασικά που είχε ανεβάσει ο ίδιος, όπου ήταν με μαυρισμένο μάτι και από τότε ξεκίνησε μια φήμη ότι θα κυρωθεί στην αυλία του στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος βγήκε λοιπόν προχθές και τοποθετήθηκε και είπε ότι παιδιά, όχι, στην αυλία θα γίνει κανονικά. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι ό,τι και να έχει συμβεί, εμείς ευχόμαστε περαστικά, όπως ευχόμαστε περαστικά και στον Αντώνη Ρέμο, που είδαμε ότι έκανε μια μικρή επεμβασούλα εδώ πέρα στα social media. Αναμένουμε να δούμε τι συμβαίνει και με αυτό. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλίμη και έχουμε μισή ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Τι λες, πάμε το βράδυ για κανένα ποτάκι?
3: Μόνο ένα? Τι να μας κάνει ένα? Εμείς θέλουμε ολόκληρη κάβα.
2: Τότε πάμε στον Αγγελάκη.
3: Α ναι, ευκαιρία να δω και προϊόντα για το μαγαζί που ετοιμάζω.
2: 20 χρόνια Αγγελάκης Κάβα.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αλκοολούχα ποτά, κρασιά, σαμπάνιες, αναψυκτικά, μπύρες, καφέδες και νερά στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Αγγελάκης Κάβα στην Κρεμαστή.
3: Πώληση Κονδρική Λιανική. Τηλέφωνο 2241-096-300.
2: Για κάβα μην το ψάχνεις, μόνο ο Αγγελάκης.
4: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
5: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
6: Αλίκη All Day and Night. Από τις 8 το πρωί με φρεσκοψημένο πρωινό, καφέ και όλα όσα αγαπήσατε. Και επειδή η μέρα δεν τελειώνει έτσι απλά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο live με το Μανώλη Βωνάκη. Και κάθε Κυριακή μεσημεριανό live από τις 2. Φαγητό, μουσική, φωνές και χαμόγελα είναι όλα αυτά που κάνουν την Αλίκη. Αλίκη, All Day and Night. Αυστραλίας 8892, Νέα Μαρίνα. Κρατήσεις 22410-43613 και 6944-651575.
7: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Acteon Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο πεδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Acteon Classic.
8: Acteon Classic.
7: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
9: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτη Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου σε ένα μέρος.
10: Σουλάτσο Κουί. Το πιο cozy meeting point στην καρδιά της Ιαλισσού. Αρωματικός καφές, ιταλικό παγωτό, βάφλες, λαχταριστά γλυκά, κρέπες και πολλά άλλα. Όλα με αγνά και φρέσκα υλικά για να δίνεις γεύση και άρωμα σε κάθε σου στιγμή. Σουλάτσο Κουί. Καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα. Δίπλα στο ιταλικό εστιατόριο Τσαπερδόνα.
11: Μεγάλη πόρτα θα διαβείς.
12: Μήπως βλέπετε και Στεφάνη?
11: Όχι, αλλά ένα παράθυρο ανοίγεται μπροστά σου.
12: Το Γιώργο τον βλέπετε?
11: Βλέπω ξύλο και αλουμίνιο.
12: Μα τι να τα κάνω εγώ αυτά?
11: Το σπίτι, καλέ, θέλει φτιάξιμο. Πώς θα έρθει ο Γιώργος όταν μπάζει από παντού?
12: Είστε σίγουρα medium?
13: Κύρκος Wooden Aluminium Solutions. Εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και συστημάτων αλουμινίου και ξύλου. Μεγάλη γκάμα επιλογών και προηγμένες λύσεις σε πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και ασφαλείας, παράθυρα, γκαραζόπορτες, ρολά και ειδικές κατασκευές με τα σύγχρονα μηχανήματα CNC. Με την εγγύηση ποιότητας ποιότητας στη Ευρώπη.
0: Ακόμα, κατασκευή κουζίνας, ντουλάπας και κρεβατοκάμαρες με έμφαση στην εργονομία και τη διαχρονική υπεροχή. Kirkos Wood and Aluminium Solutions. Λύσεις υψηλών απαιτήσεων. 4ο χιλιόμετρο Τσαΐρη Αεροδρομίου, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-48510.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
13: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
14: Be Viral Radio Show.

Είχα τόσο καιρό, παιδιά, να δω έτσι ωραίο εξώφυλλο και να μου τραβήξει την προσοχή. Και επιτέλους είδα αυτή την εβδομάδα, γι' αυτό και πάει τόσο καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα περίπτερα και πηγαίνει και πολύ καλά στα social media. Μελίνα Νικολαίδη, εξώφυλλο στο Hello μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ, όπου μιλάνε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την σχέση τους, την τόσο κοντινή σχέση. Η Δέσποινα Βανδύ μίλησε και για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Κουκλάρες και οι δύο, παραλιακά τις βλέπω. Μας βάζουν σε mood καλοκαιριού και αυτό το mood, παιδιά, θέλω να κρατήσετε γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Best 103,1. Μόνο.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει, ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα είμαι και μετά από γάμο, θα είμαι και μετά από Be Well Festival, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε. Θα έχουμε full διάθεση και φυσικά full νέα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπάνια σας και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά το πρόγραμμά μας είναι φοβερό.

0: Be Viral Radio Show.
1: Best 103,1.
2: Το αγαπημένο σας Ελμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Ελμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Νέα, παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
3: Είσοδος, έξοδος και ανάμεσά τους ποιότητα, ζεστασιά, προστασία, αντοχή, οικονομία. Casa di Porta. Εσωτερικές πόρτες, laminate, κουφώματα αλουμινίου και PVC, θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας, είδη κυγκαλερίας και κάγκελα inox. Από επώνυμα εργοστάσια. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας αναλαμβάνει ανακαινήσεις, επισκευές, διαμορφώσεις και ολοκληρώσιμη δόμηση. Εμπορία, κατασκευές και ανακαινήσεις στις καλύτερες τιμές. Casa di Porta, Καναδά 37, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-36-005. Casa di Porta. In, out and in between.
4: Νέο κατάστημα Βεργοτής. Η πύλη της ελβετικής ορολογοποιίας άνοιξε ξανά στη Ρόδο. Αποκλειστική διάθεση. Λονζίν, Ράντο, Χάμιλτον. Η μεγαλύτερη συλλογή της Σότ στην Ελλάδα. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Τα πιο διάσημα και αξιόπιστα ελβετικά brands. Υψηλής ποιότητας κοσμήματα και ρολόγια του οίκου Gucci. Διαμάντια με διεθνείς πιστοποιήσεις GIA. Νέο κατάστημα Βεργοτής. Διαχρονική αξία, διαχρονική πολυτέλεια. Έναντι σε φορά στο κέντρο της Ρόδου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6 επί 400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3 επί 80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάδι της νοικοκυράς.
7: Η σωστή συνταγή θέλει μεράκι, αγνά υλικά, φαντασία. Η τέλεια συνταγή όμως θέλει αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Γιατί? Γιατί έχει τη γεύση της παράδοσης και την τόλμη του καινούριου. Για κάθε σεφ και επαγγελματία εστιατόρα. Για δημιουργίες γλυκές και αλμυρές. Για τα πιο ξεχωριστά κουβέρ και ορεκτικά. Για τα πιο εφάνταστα κυρίως πιάτα. Βάλτε τη στο μενού του εστιατορίου σας και θα με θυμηθείτε.
8: Αυθεντική ροδίτικη λαδόπιτα. Λεπτή και πεντανόστιμη για πιάτα με φαντασία, χωρίς όρια. Ανακαλύψτε περισσότερα στο Facebook και στο www.roditikiladopita.gr. Τηλέφωνο παραγγελιών 86106.
7: Ροδίτικη λαδόπιτα από την Ατσαλάκης Δημήτριος και ΣΥΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ας γίνει και το δικό σας.
9: Διάθεση για θάλασσα. Γούστο απαιτητικό. Όταν η διάθεση είναι θελασσινή, ο προορισμός είναι λιμανάκι. Γεύσεις από θάλασσα, μαγειρεμένες με τέχνη και μεράκι. Απολαύστε πάνω στο κύμα ολόφρυσκα θαλασσινά, ψαρομεζέδες και νέες θαλασσινές δημιουργίες όπως δεν τις γευτήκατε ποτέ. Λιμανάκι στα Κολύμπια, στο τέρμα των Ευκαλύπτων στα δεξιά. Τηλέφωνο 22410-56-240. Λιμανάκι. Εδώ η θάλασσα χωράει σε μία μπουκιά.
1: Best 103,1.
10: Πιο πιθανό είναι να, ξέρω εγώ, να κατέβει ένα διαστημόπλοιο στην Αθήνα στη Συγκρού παρά να πάω για μπάνιο. Όπως και να έχει, μου στέλνετε στο Viber 698-104-146. Στέλνετε και μηνύματα μέχρι τις 7.30 περίπου για το Κίμη Παλάς Hotel στο λιμανάκι της Κίμης στην Εύβοια. Υπέροχο, με πισίνες. Έχετε το πρωινό σας. Ένα τριμεράκι για δύο σας το δίνουμε σήμερα στις 7.30 εδώ από το Πανηγυράκι για να κάνετε ωραίες διακοπές δωρεάν τριμεράκι στην Κίμη. δίπλα κιόλας, θα χαλαρώσετε, θα ξεκουραστείτε, γιατί είναι και ήσυχο μέρος. Εντάξει, που είχε την κίνησή του η Έπια, χαμός, βουλιάζει. Ενώ βουλιάζει από κόσμο. Αλλά εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, θα το κάνετε και έτσι λίγο χλίδα και ωραίο. Από το hellogreece.gr αλλά και τον 104,6 My Radio. Περιμένω μηνύματα. Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα, μία ώρα χωρίς καμία διακοπή εδώ στο My Radio. Καλά να περάσουμε. Είδα το

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φάσμα.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

σπάστε τα, Αναστασία, ολοκένουργιο, μας αρέσει πάρα πολύ. 6 και 20 είναι η αγαπημένη μας ώρα, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία, μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος και την περνάμε μαζί παρεούλα. Τι ωραία, τι καλά. 5 Ιουνίου οι διακοπές είναι πραγματικά πάρα πολύ κοντά τώρα και ελπίζω να οργανώνεστε και να κανονίζετε ωραία πράγματα. Διάβαζα κάτι τώρα για τις 13 Ιουνίου το Σάββατο που σου λέει είναι μια περίεργη ημερομηνία, γιατί κάτι αλλάζει αστρολογικά στον πλανήτη που για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε έτσι μια κατάσταση, έτσι, σχέση μεταξύ των πλανητών παγιωμένη, και τώρα αυτό αλλάζει και αλλάζει, λέει, το κάρμα. Και για κάποια ζώδια, π.χ. πιάνει και εμένα τους υδροχώους, είναι μια μεγάλη αλλαγή. Είναι σαν να μπαίνει ένα πιο καρμικό και τώρα θα γίνουν πιο εύκολα κάποια πράγματα. Αλλά λέει 13 Ιουνίου θα έχουμε όλοι, θα νιώθουμε μια αστρική, καρμική, συμπαντική κατάσταση. Δεν ξέρω, μπουρ θα μπορεί να είναι τώρα αυτό που λέω, αλλά κάπου το διάβαζα. Οπότε είπα να σας το πω, έτσι να έχουμε το νου μας. Μετά τις 13 Ιουνίου, σου λέει, έρχονται όλα τα καλά και θα είναι πραγματικά πανέμορφα και θα έχουμε πάρα πολύ εύνοια και τύχη. Εύνοια και τύχη! Λοιπόν, να σας πω κάτι. Αν θέλετε να περάσετε ωραία και να πάτε κάπου όμορφα για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Είναι σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Αν δεν πετύχετε και εκείνη στο κέντρο, κατευθείαν είναι. Είστε ήδη εκεί λοιπόν, μετά από λίγο, που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και αυτή η ώρα που δεν έχει καμία. Μία διακοπή έχει και πάρα πολλές επιτυχίες. Γιατί είναι Throwback Summer, καλοκαίρι με τα πιο ωραία throwback. Και αυτό μας αρέσει πολύ.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό στον 104,6 My Radio. Αυτή η ώρα είναι αγαπημένη μας. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σήμερα με συννεφιά. Τελικά το πήγε, το περιμέναμε κιόλας. Αλλά την πήγε εμπόλικη ώρα τη συννεφίτσα. Σε κάποια σημεία έβρεξε κιόλας και είχε αυτή την τάση έτσι κάπως να ψυχαλίζει και το πρωί, αλλά και τώρα. Από αύριο καλοκαιράκι ξανά. Αύριο 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα. 30 την Κυριακή, νομίζω Σαββατοκύριακο, φουλ για παραλία και γενικότερα το καλοκαιράκι είναι εδώ. Εμείς την επόμενη ώρα δίνουμε και το τριήμερο στο Κίμι Παλάς για να περάσετε υπέροχο τριημεράκι εκεί και να ξενιάστε και το ξενοδοχείο με τις πισίνες του, τα πράγματα του, τα θάματά του, αλλά και η Κίμι που είναι ένα πανέμορφο μέρος και σίγουρα θα χαλαρώσετε. Στέλνετε και άλλα μηνύματα, Κίμι Παλάς και ενώ όνομα τεπώνυμο στο βαϊμπεράκι 6981414. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Να, τώρα περιμένουμε και τα τρίμερα γλέντια του γάμου της Dua Lipa και του Callum Turner. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή το έχω ψάξει πάρα πολύ αυτό, μου το πετάει και ο αλγόριθμος συνέχεια. Δηλαδή, βλέπω τώρα που φάγανε πρωινό, που φτάσανε εκεί, το ένα τάλα το παράλλο. Για να δούμε, σου λέει Elton John, Harry Styles, Donatella Versace. Όλοι αυτοί θα πάνε και όλο το τρίμερο αυτό που μάλλον θα έχει και γάμο πάλι μέσα. Μερικοί λένε μόνο πάρτι, θα κοστίσει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Τρεις μέρες το γλέντι δηλαδή, για να τους δεξιωθείς, έδωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Μπράβο, άμα τα έχεις βέβαια, η αλήθεια, μια χαρά. Άντε, σε καλή μεριά και να ζήσουν τα παιδιά. Και τώρα Stan, η Λεού, για δυο, εδώ στο 104,6 My Radio.

κάθε φορά. Κι όλοι από κάτω.

Throwback πολύ αγαπημένο. Αν αφήσει εκατομμύρια, εκατομμύρια δεν έχω να δώσω. Όμως και το τριμεράκι στο Kimi Palace Hotel δεν σας χάλασε καθόλου. Περιμένω.

0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου throwback, το λατρεύω. Πάνω Σκιάμος, ολοκένουργιος. Να βγούμε ολοκένουργοι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, στην παραλία και να βάλουμε τα τηλεακά μας και να είμαστε ωραίοι και να νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Θα σας μιλήσω για το αγαπημένο μου τηλεακό. Είναι το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, που είναι stick πολύ ψηλής προστασίας. Και η αλήθεια είναι ότι εμένα με έχει βολέψει πάρα πολύ. Εγώ το έχω πει πέρα από τις ευαίσθητες περιοχές. Το βάζω σε όλο μου το πρόσωπο, γύρω-γύρω-γύρω, γιατί εμένα είναι ευαίσθητη περιοχή και μου κοκκινίζει και αμέσως. Δηλαδή, χθες πήγα για μια δουλειά στη θάλασσα, αν δείτε τώρα το κουτελό μου. Είναι, δεν θέλετε να ξέρετε πώς είναι. Είναι με μήλη παρή υφή, με αόρατο φινίρισμα για αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Και είναι και έτσι ένα πορτοκαλί μικρό στίκ και είναι υπέροχο. Στα φαρμακεία από την Ιντερνετ, μην γελάτε με το κούτελό μου. Θα σας πω τέτοιο παρασκευιάτικο. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Έρχεται η Εύα Παπαδοπούλου μέχρι τις 10 και τα λέμε από Δευτέρα εδώ από τις 4 στις 6. Θέλω να πιστεύω, θα είναι εδώ και η Κατερίνα Ζαρίφη να μας πει τα πάντα για την πρεμιέρα της και να μας πει και τα νέα της. Καλό σου κου!
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: Throwback επιτυχίες.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
5: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
4: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
5: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DF Escape 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
4: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Νέο τραγούδι.

0: Records.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούζια μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον My Radio 104,6. Εδώ που παίζουμε τα δικά σου αγαπημένα. Και φυσικά έχει έρθει και μια πολύ αγαπημένη μέρα. Είναι Παρασκευή λοιπόν, 5 Ιουνίου. Το λες έτσι και γεμίζει το στόμα σου. Ελπίζω να έχετε πολύ ωραία σχέδια, να περνάτε πάρα πολύ ωραία αυτές τις ημέρες που έχει μπει και το καλοκαίρι. Μας έχει κάνει έτσι και έναν ωραίο καιρό. Κάνουμε, είπαμε, ωραία σχέδια από εδώ και πέρα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και βλέπω ότι γιορτάζουν σήμερα ο Δωροθέος, η Δωροθέα, ο Πλούταρχος, Κίνθια, Απόλλωνας, Νικανδρία, Νίκανδρος, Σελήνιος και Σελήνα. Και φυσικά να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και τώρα που έρχεται και το καλοκαίρι, που έχει έρθει βασικά το καλοκαίρι, νομίζω ότι θα συνειδητοποιήσουμε ακόμη περισσότερο και περισσότερο και περισσότερο τη σημασία του περιβάλλοντος. Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε την πρώτη μας ώρα, γιατί έρχονται όλα τα δικά σου αγαπημένα αμέσως τώρα.
1: Best 103,1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Best 103,1.
1: Το αγαπημένο σας Λιμπόργο μεγαλώνει και γίνεται ακόμα πιο όμορφο για να υποδεχθεί το φετινό καλοκαίρι. Στον πιο ζεστό ιταλικό προορισμό της πόλης θα απολαύσετε φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά, λαχταριστή πίτσα και αυθεντικές ιταλικές δημιουργίες σε ένα περιβάλλον γεμάτο γεύση, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση. Το Λιμπόργο σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη όλα αυτά τα χρόνια και σας περιμένει καθημερινά από τις 3 το μεσημέρι στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων 49. Παλιά πόλη. Τηλέφωνο κρατήσεων 22410-34181.
2: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην ProBuild Materials θα βρεις όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σου σε ένα χώρο. Πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, στήλες ντους, λεκάνες, βρύσες και πολλές ακόμη επιλογές. Και αν δεν το έχουμε, το βρίσκουμε για εσένα. ProBuild Materials. Μητροπολίτης Σπυρίδωνος 3, στα Φανάρια στο Ροδίνι. Όλα για το σπίτι σου, σε ένα μέρος.
3: Η φωνή σου έχει βήμα. Και το βήμα σου πάει παντού. www.12vima.gr. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Έγκυρη, αντικειμενική, άμεση, υπεύθυνη. www.12vima.gr. Με ένα κλικ, όπου κι αν είσαι. Με τα πιο εμπεριστατωμένα άρθρα, με τα αναλυτικότερα ρεπορτάζ, με τις πιο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. www.12vima.gr. Ένα κλικ και κάνεις το μεγάλο βήμα για να είναι η φωνή της ενημέρωσης ακόμη πιο δυνατή.
4: Στην πλωτή πολιτεία των γεύσεων δεσπόζει ένας κύκνος. Swan by Contiki. Υπέροχη θέα στην απεραντοσύνη των αισθήσεων σε ένα χώρο αφιερωμένο στη νέα εποχή της απόλαυσης. Brunch ή lunch και dinner. Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα εκεί που η πανοραμική ομορφιά συναντά τη γαστρονομική μαγεία. Swan by Contiki στο Μανδράκι Ρόδου. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί. Swan by Contiki. Γευτείτε τη νέα εποχή.
5: Στην υγειά της Νίκης.
6: Στην υγειά του Μιχάλη.
7: Στην επιτυχία σου.
8: Στη νέα σου σχέση.
9: Σε κάθε τι που αξίζει, βάλε τη γεύση που του πάει.
10: Κάβα ποτών, αφή κάτρι.
9: Η μεγαλύτερη γκάμα ετικετών, κρασιών, αναψυκτικών και ενεργειακών ποτών.
10: Σε εμάς τα βρείτε σε αποκλειστική διάθεση για τη Ρόδο, τους επώνυμους και άριστης ποιότητας καφέδες, Κώστα Καφέ και Βερνιάνο Καφέ.
9: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι.
10: Τσαΐρι, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-62-965.
9: Κάβα ποτών Αφή Κάτρι. Στην υγειά σας.
11: Το κλασικό είναι πάντα εθιστικό. Ακτέων Classic. Για κάθε στιγμή της μέρας. Ένας πανέμορφος και ιστορικός χώρος στο κέντρο της Ρόδου και σημείο αναφοράς για τους επισκέπτες του από το 1946. Επισκεφτείτε μας για καφέ, φαγητό ή ποτό, ώστε να καταλάβετε ακριβώς τι εννοούμε. Με ανακαινισμένο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους. Ακτέων Classic.
12: Ακτέων Classic.
11: Από το 1946, ο απόλυτος προορισμός στο κέντρο της Ρόδου.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Πέτρος Ιμβριός.
14: Χειροκρότησε την για αυτή την ερμηνεία.
13: Αυτό το Σάββατο στις 6 Ιουνίου.
14: Μα πώς να μη σου το πω.
13: Σας περιμένω και πάλι όλους στο γνωστό μας στέκι. Άστρα Λάι.
14: Άστρα Λάι. Νιώθω εγώ για σένα άλλο ημέρο.
13: Η διασκέδαση και πάλι θα χτυπήσει κόκκινο. Άστρα Live. Για μια βραδιά με διασκέδαση μέχρι τελικής πτώσης.
14: Πρόσεχε τι κάνεις, πρόσεχε τι λες.
15: Πέτρος Σύμβριος, γιατί σαν τα άστρα δεν έχει, δεν έχει, δεν έχει.
16: Αχ, αυτή η τσαπερδόνα μου έχει πάρει τα μυαλά.
17: Γιατί εμένα δεν μου τα έχει πάρει, νομίζεις?
16: Η ίδια.
17: Φυσικά, σε τέτοια Ιταλίδα ποιος μπορεί να αντισταθεί?
18: Η βραβευμένη πανελλαδικά πίτσα πάστα τσαπερδόνα.
17: Η ιταλική τρατορία που κλέβει καρδιές και ουρανίσκους.
18: Φίνο περιβάλλον, εμπνευσμένο μενού από τα πιο φρέσκα υλικά. Και αυτή η τσαπερδόνα θα σας πάρει τα μυαλά.
12: Ανοιχτά καθημερινά και για take away από τη 1.30 το μεσημέρι στην Ιερού Λόγου 48 στην Ιαλισσό.
19: Delivery από τις 5 το απόγευμα στο 2241-090-525.
12: Τρατορία Πιτσαρία Τσαπερδόνα.
19: Μπορείς να αντισταθείς.
20: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Οι επαγγελματίες της βιομηχανίας και της ναυτιλίας ξέρουν που θα βρουν τη μεγαλύτερη ποιότητα και ποικιλία. Γιατί ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στο πολυκατάστημα Γεροντής. Βιομηχανικά και ναυτιλιακά είδη Γεροντής από το 1978. Εμπόριο μηχανημάτων, εργαλείων, ανοξίδωτα, ναυτιλιακά είδη, τα πάντα για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό του σκάφους. Καθαριστικά και γυαλιστικά για τη φροντίδα του αυτοκινήτου σου. Καινοτόμες λύσεις με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Και τώρα, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα υψηλής ποιότητας. Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις, γιατί το έχει ο Γεροντής. Κοντά στη νέα μαρίνα της Ρόδου, Μακρυγιάννη 11. E-shop ή pavlagerodis.gr. Τηλέφωνο 2241-0-22378.
21: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
22: Best 103,1.

0: σε την ένταση.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: πολύ μας αρέσει και αυτό το τραγούδι. Το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6 και νομίζω ότι ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος για να κλείσουμε αυτή την ημέρα και αυτή την εβδομάδα. Εσείς μην ξεχνάτε ότι όλο το Σαββατοκύριακο παίζουμε τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback weekend. Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα. Πάει λοιπόν η μέρα, πάει όπως είπαμε και η εβδομάδα. Ελπίζω να κάνετε όμορφα πραγματάκια και σας το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, ήμασταν μαζί αυτό το 2ωρο. Ακολουθούν DJ Βαλεντίνο και Νίκος Ζουλιώτης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ, ένα ακόμη ωραιότερο Σαββατοκύριακο και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Αυτό το κάτι που θέλω, που θα με κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
1: My Radio Throwback Summer.
3: Βάλε πίνω στην υγειά της για τον ερωτάκι.
1: Όλη την ημέρα throwback επιτυχίες.
4: Αυτό

0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Βαλεντίνο. Βαλεντίνο.
2: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάς.

0: επιτυχίες.
1: Αυτό το Σάββατο με τα νέα, περιοδικό Βαβούρα. Σουρεαλιστικό, τολμηρό, επιδραστικό. Με φανατικούς αναγνώστες, αιχμηρό χιούμορ και αγνές προθέσεις. Νέο τεύχος. Έρχεται και θα κάνει Βαβούρα. Μόνο

0: Valentino.
1: DJ Mix.
0: Ο Valentino μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Τα μάτια μόνο να κοιτάτε, παιδιά. Γιατί τα μάτια δεν λένε ψέματα ποτέ.

πως με κάνες απόψε δεν θα θέλα να δεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Ψάχισε και κόψε πως με κάνε

0: 94,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες

0: Valentino, Valentino.
1: DJ Mix.
0: Ο Valentino μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Ανεβάστε την ένταση.
2: Πάμε λίγο, ανέβουμε.

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: DJ Nick.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
1: Νίκος Σουλιώτης.
2: Νίκος Σουλιώτης.
3: DJ Mix.
1: Ο Νίκος Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

0: Nico Sugliotis.
1: Nico Sugliotis.
2: DJ Mix.
0: Ο Νίκο Σουλιώτης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: Ανεβάστε την ένταση.
3: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ακούτε Νίκο Σουλιώτη in the Mix.

0: 104,6 My Radio. Παίζει τα δικά σου.
1: Βαλεντίνο, Βαλεντίνο.
0: DJ Mix.
1: Ο Βαλεντίνο μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
2: I